Από την τα πέρα που τέγγε σειρανά. Chiziso cha tinacho ngeche kuti mhinduro dzavo akapikisana kuita mupeperusi nemutape musoko muchiputuka zine chibarwe mhinduro dzanamirwa pano pa radio Mosambeke uyaimuone dakara mangwana chishano.